0: Μα πω εγώ λαλ γένες, βρήκες με γένες το λόγο του. Το έχω ζαλία. Κόλλο τόρτα τρέκει. Είναι μαγάλη κτάση, η ζάρεμα έκταρ μπάσιν κομπλου μπίκταρ. Αφορεί την αυτή τα λινόρφω στο χαρατζονάου να σε ρούχνα ματραφικό λέει τα φάτσια ρουίτσεκ. Μια ουεντή εμπαρά στερα λεφτή ουανκα ασερό πιτπούλ και γιν. Πόντζο.
1: Six months free. Unlimited mobile from Go. Unlimited local data, calls and SMS with Freedom Plus. Including free CloudyGo premium and exclusive discounts from Click, VG Salimone Marketing, the Eden XP Arcade and more. Switch to Go today. Terms apply. Go. Better every day.
2: Craving something sweet? Head to Burger King for the new Biscoff Fusion. Velvety soft serve, expertly mixed with rich, luscious Biscoff sauce and crunchy Biscoff crumbs. You could also try our Biscoff filled ice cream cone and sundae variations. Grab yours today, only at Burger King.
3: Mighty tasty. Mighty nuts and snacks. Mighty good.
4: Are you back to school ready? Talira has it all. Stationery, art supplies and more at budget-friendly prices.
5: Talira. Lidl is the best for quality price. This week, save with the XXL offers. Vanilla and chocolate or vanilla and strawberry ice cream cones, 600 grams at €2.99. And American walnuts, 500 grams at €5.49. Lidl, more to value.
6: Dorelan Italian mattresses, beds and more with up to 40% off this summer. Mrihel and Ein Selim Gozo. Dorelan.
7: Birthdays aren't just for kids. Bowling, laser tag, private areas and full food and drinks packages. Your next celebration deserves the Eden. Visit theeden.mt.
8: Traffic. With the Atrium. Summer sale now on.
0: Ας εκτοξύνει το τραφικό λίγε με μπάρα μπχάλι σαγίδερ λίγε με λίγε shutdown ίσο έτσιον ως μπελμότ. Εμ λέγε κεντράλι τα μάλτα από πάρτι κολλά ρεκέν μάρσα σπορ σκάνς παλίσσα μάρσα μπρο μπάιπα σας όχι τερες φιονί του κολ. Ο χαρή ράζα ρε τραφικό αν κέτσι Σαντ Ανδρία. Για και την τσέρτα σχάζιν τη μπάρα περολίνα ο εκάτνε μας εμμέιτς Βέρα Σέμπλετζι. Εμπάρτι τίτπο να είναι